0: Ένα ακόμη φορτηγό ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλεύη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλεύη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία, είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς. Τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλεύη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλεύη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του πρόεδρου κυρίου Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο τον κύριο Δημήτρη Γενίτσαρη μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει η Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Aegina Portal, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025, που είχε ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Το ΦΕΚΙ, η απόφαση της υπερδέσμευσης πόρων του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την αποχέτευση ακαθάριτων της Αίγινας ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται προς υποβολή από την ΕΙΔΑΠ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Παπαθανάσης υπέγραψε στις 16 Απριλίου 2026 την έγκληση τροποποίησης των ποσοστών δέσμευσης πόρων του προγράμματος Αττική 2021-2027. Η κίνηση αυτή επιτρέπει την ένταξη κρίσιμων έργων στην προτεραιότητα 2α, η οποία αφορά την πράσινη οικονομία και το αεφόρο περιβάλλον. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής υπερδέσμευσης πόρων συνολικού ύψους 226 εκατομμυρίων ευρώ. Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να προχωρήσουν έργα που είναι ήδη όριμα και έτοιμα προς υλοποίηση. Το έργο που αφορά την Αίγινα περιλαμβάνεται σε αυτή την απόφαση είναι η αποχέτευση ακαθάρτων, εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Αίγινας προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση εγκρίνει την τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων για το πρόγραμμα Αττική 2021-2027. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος ανοίγει επίσημα τον προϋπολογισμό του προγράμματος για να χωρέσει επιπλέον έργα. Το έγγραφο αναφέρει ότι το έργο αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Αίγινας αναμένεται να υποβληθεί από την ΕΙΔΑΠ στο πλαίσιο ανοιχτής πρόσκλησης, αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης και επεξεργασίας λιμάτων, ολοκλήρωση παρεμβάσεων στους οικισμούς γάμα προτεραιότητας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ και σε αυτήν περιλαμβάνεται, με συγχωρείτε, και αποχέτευση καπαδρητίου. Είναι συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά συνέπεια, αυτό που αναμένουμε τώρα, το επόμενο βήμα δηλαδή, είναι η ΔΑΠ να υποβάλει επισήμως την πρόταση για αξιολόγηση και ένταξη. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερα από 8 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019, όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες, και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη, καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 7ου του 2017 έγραφο του ΔΔΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου, του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και το

του αγωγός αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και το και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό του χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα στις αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος από στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, η αναφορά γίνεται συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017.
Προσφάτως ο κύριος Μανοθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός εδώ σε Σαλαμίνο Μάκου. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά.

Τι λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του Ιωνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων.

0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και επαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, επαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά 3 ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια 3 νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια 3 φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 3:30. Προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού του όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε 3 σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλεύη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλεύη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος, με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλεύη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλεύη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε από την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς τες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το ΦΕΚΙ, η απόφαση της υπερδέσμευσης πόρων του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την αποχέτευση ακαθάρτων της Έγινας ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται προς υποβολή από την ΕΙΔΑΠ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Παπαθανάσης υπέγραψε στις 16 Απριλίου 2026 την έγκριση τροποποίησης των ποσοστών δέσμευσης πόρων του προγράμματος Αττική 2021-2027. Η κίνηση αυτή επιτρέπει την ένταξη κρίσιμων έργων στην προτεραιότητα 2α, η οποία αφορά την πράσινη οικονομία και το αεφόρο περιβάλλον. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής υπερδέσμευσης πόρων συνολικού ύψους 226 εκατομμυρίων ευρώ. Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να προχωρήσουν έργα που είναι ήδη όριμα και έτοιμα προς υλοποίηση. Το έργο που αφορά την Έγινα περιλαμβάνεται σε αυτή την απόφαση είναι η αποχέτευση ακαθάρτων, εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Έγινας προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση εγκρίνει την τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων για το πρόγραμμα Αττική 2021-2027. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος ανοίγει επίσημα τον προϋπολογισμό του προγράμματος για να χωρέσει επιπλέον έργα. Το έγγραφο αναφέρει ότι το έργο αποχέτευση ακαθάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Αίγινας αναμένεται να υποβληθεί από την ΕΙΔΑΠ στο πλαίσιο ανοιχτής πρόσκλησης, αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης και επεξεργασίας λιμάτων, ολοκλήρωση παρεμβάσεων στους οικισμούς γάμα προτεραιότητας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ και σε αυτήν περιλαμβάνεται, με συγχωρείτε, και αποχέτευση καπαδρητίου. Είναι συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά συνέπεια, αυτό που αναμένουμε τώρα, το επόμενο βήμα δηλαδή, είναι η ΔΑΠ να υποβάλει επισήμως την πρόταση για αξιολόγηση και ένταξη. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019, όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες, και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεργότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη, καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Αίγινα Πόρταλ. Θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις, με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη, και το και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, η αναφορά γίνεται συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του Ιωνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων, που είχαν καταβάλει και εκείνες Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.

0: αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kVA στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στις συνεδριάσεις του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάσταση φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρησης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρησης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να πραγματοποιεί ακόμα μια μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόζα Θανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα του.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
2: Κατάφεραν να φτάσουν 4. Στο άντρο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0, καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3, με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλι που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένοι. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαλονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητοι υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ή την εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Έγινα η αντιπυρική περίοδος για το 2026 η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας είναι 2297-0-22-171 και 2297-0-29-199 για αναγγελία πυρκαγιών. Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα, πρωινές ώρες, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αίγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα, αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας του αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση μαρμάρινης πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η παλιά χώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και δεύτερο Μαραθώνα, δεύτερη πλάς Μαραθώνα, οι ιερές μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3.

με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη ημέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωξη οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.

0: σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή

0: κιβωτά μαξατηριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού, καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποϊστριακή βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν
0: πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αίγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Αίγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το ΦΕΚΙ, η απόφαση της υπερδέσμευσης πόρων του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την αποχέτευση ακαθάρτων της Έγινας ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται προς υποβολή από την ΕΙΔΑΠ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Παπαθανάσης υπέγραψε στις 16 Απριλίου 2026 την έγκληση τροποποίησης των ποσοστών δέσμευσης πόρων του προγράμματος Αττική 2021-2027. Η κίνηση αυτή επιτρέπει την ένταξη κρίσιμων έργων στην προτεραιότητα 2α, η οποία αφορά την πράσινη οικονομία και το αεφόρο περιβάλλον. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής υπερδέσμευσης πόρων συνολικού ύψους 226 εκατομμυρίων ευρώ. Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να προχωρήσουν έργα που είναι ήδη όριμα και έτοιμα προς υλοποίηση. Το έργο που αφορά την Έγινα περιλαμβάνεται σε αυτή την απόφαση είναι η αποχέτευση ακαθάρτων, εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Έγινας προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση εγκρίνει την τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων για το πρόγραμμα Αττική 2021-2027. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος ανοίγει επίσημα τον προϋπολογισμό του προγράμματος για να χωρέσει επιπλέον έργα. Το έγγραφο αναφέρει ότι το έργο αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Έγινας αναμένεται να υποβληθεί από την ΕΙΔΑΠ στο πλαίσιο ανοιχτής πρόσκλησης, αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης και επεξεργασίας λιμάτων, ολοκλήρωση παρεμβάσεων στους οικισμούς γάμα προτεραιότητας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ και σε αυτήν περιλαμβάνεται, με συγχωρείτε, και αποχέτευση καπαδρητίου. Είναι συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά συνέπεια, αυτό που αναμένουμε τώρα, το επόμενο βήμα δηλαδή, είναι η ΔΑΠ να υποβάλει επισήμως την πρόταση για αξιολόγηση και ένταξη. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα υδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019, όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες, και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεργότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη, καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του υλικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι παρεμβάσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση για την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση κυρία Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.

0: αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kW στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξης σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ομάδα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως στο δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και, αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ, με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0, καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3, με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως, παρά τη χαλάρωση, να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, μεσίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αμέσως στο τέλος του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Ία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαλονικός εντοπίζει τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τρίμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12, δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα της επόμενης το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 5.
1: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Έγινα η αντιπυρική περίοδος για το 2026 η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβαση στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας είναι 2297-0-22-171 και 2297-0-29-199 για αναγγελία πυρκαγιών. Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα, πρωινές ώρες, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αίγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα, αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας το αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η παλιά χώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και δεύτερο Μαραθώνα, δεύτερη πλάς Μαραθώνα, οι ιερές μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεόντισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.

0: σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός.

0: Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην τεχνική υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλεύη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλεύη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλεύη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλεύη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό

0: Κο, μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κυρία Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ. Το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια. παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 5:30.
0: Πολιτικής αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος των αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση τη κυρία Σίλα Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Έγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρηξης συνθηκών.

0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα, κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβδεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεϊμπολίστες του Ιωαννικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Ιωαννικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο Μάτου νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και, αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ, με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0, καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3, με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως, παρά τη χαλάρωση, να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική, ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο στέιτς, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομής από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτο μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας στέιτς στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν αν ήθελαν τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ Ευκλέες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκελίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν».

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Αίγινα αντιπυρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλήτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβαση στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 6.
1: Που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινα είναι 2297-0-22171 και 2297-0-29-199 για αναγγελία πυρκαγιών.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Αίγινα σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα πρωινές ώρες από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αίγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας του αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθηκε εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιλάμβανε παρουσίαση της Αγενήρικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγινήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσης Αιγινήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγινήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι τη Δράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίνδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας, εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Aegina Portal, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου.

0: ουσιαστικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Οκτώ χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019, όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη, καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι παρεμβάσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη, και και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα στις αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός

0: όμως ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες που
1: ακούτε
0: προηγούμενων
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Και εκείνες,
1: η ώρα είναι
0: είχαν στείλει έγραφα,
1: 6 και 30.
0: Είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί αλλά νέα ερωτήματα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Πρεσιδής με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλίβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.

0: Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αιγινάς. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αιγινάς έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Αιγινά Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κυρία Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λεόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ Το από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Οι δέσμες της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου, του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου του 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρουμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρουμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση της κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στη Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι η όρη του διαγωνισμού

0: και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρεσε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι...
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και σε όλους τους αιώνων αμήν. Χριστός ανέστη νεκρό, θανάτου πάντα ποτίσας και της βάζου χαρισάμενος. Χριστός ανέστη νεκρό, θανάτου πάντα ποτίσας και της βάζου χαρισάμενος.
3: Χριστός
2: ανέστη νεκρό, θανάτου πάντα ποτίσας και της βάζου χαρισάμενος. Δόξα Πατρί. Δόξα Πατρί και Όχι, ο Πνεύμος και Ιησού και η Θεοτομία. Παναγία Τριάδα, δέσε μας την άσκηση του Θεού. Δέσε μας προς τους ανήκους μην άγιμης. Και η αισθήμηση μόνο είναι και βρωτός και ρελέσου και χριστήμες. Δόξα Πατρί και ο Πνεύμος και Ιησού και η Θεοτομία. Πάτε λοιπόν, που έτσι σου ανήκει για το όνομά σου, θέλει ο Βασιλείας. Γεννηθείτε το θέλημά σου στους πρώτες γης. Τον όνομα του Ευρωπαίου σου δώσει φύσιμον και άφηση και τα πνευματική μόνος και εμείς. Αφήμεν σε φυλάτε σημόν και εμείς ενέξει μας πνευσμόν. Αλλά ρίξε εμάς από τον γύρο. Ότι σου εστίλει η Βασιλεία και δηλώδης και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Σώσον Κύριε τον λαό σου που ευλόγησαν την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων προηγούμενος. Και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίωστη επωνύμως σου καινή πολιτεία. Τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλήσιμων. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία έχει εν την συν. Όπλων ειρήνης αίτη των τρόπιων. Και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμή. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε. Μη παρήδης αγαθήτας ηκεσία ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζος εκέλευσας βασιλεύει. Και χορήγη αυτή ουρανόθεν την νύχτα, διότι έτεκε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλώσον, σε πάσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
2: ελέησον. Ετηρώνεται υπέρ των σεβών και των δόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετηρώνεται υπέρ των κυπριστών που ημών εφραίνε και υπάρξει στο ημών των
3: υπόδειτος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον. Ότε λέμε και και δόξα να αναφέρουμε το πατήρι και το γιο και το πνεύματι. Νίκαι και
3: σε όλες τον ονόματι. Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα και Αγία και Βοσίου του Υιό και Δεύτερο Τριάδη. Πάντεν είναι και η κύρσεων αστυνώνων.
3: Αμήν. Δόξα είναι ψήσεις Θεό και επιγείς ειρήνη είναι ανθρώπους ευδοκία. Δόξα είναι ψήσεις Θεό και επιγείς ειρήνη είναι ανθρώπους ευδοκία. Δόξα είναι ψήσεις Θεό και επιγείς ειρήνη είναι ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύν τις ανηθλιβοντές με πολύ επανίστανται πεμέ. Πολύ λέγουσι τη ψυχή μου καίστη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και εξών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκεί μήχην και ύπνωσα εξηγέρθυν ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσου με από μεριάδων λόγω των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς με ματέους. Οδόντας αματωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθυν ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξε με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν και απεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Που και στην ίαση εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη εν της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου σοι φορτίων βαρύ βαρύνθησαν επεμέ. Προσώρησαν και εισάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλη την ημέρα σε τροπάζουνε πορευόμοι. Ότι οι ψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση της αρκή μου. Κακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθην κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναδίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησα ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και κορχιός η άλαλος σου καρήγον το στόμα αυτού και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουνε το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σοι Κύριε ήλκησας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσουν οι εχθροί μου και εν τόσο αλευθύν επόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εις μάσπηγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ. Και επληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου κακά αντιαγαθών εν διαβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεός βρίζω. Έδειξες εσύ η ψυχή μου προς απλώσει, σάρξη μου, κύριε μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το αγιώθην, σε τριδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρύψουν τα ελαιό σου, πεζοά στα χείλη μου, επενέσου σύσου. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της όρωτας χείρας μου. Ως εξ θέατος και ποιότητος εμπλήστη η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθος αμελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσων. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτι με ζήτησαν την ψυχή μου. Τις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται οι σχήρας νομφέας, μερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, την εφράγει στόμα, αλλά μην τον άδικα. Εν της όρθρης αμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού, δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, σε νεκρής ελεύθερος. Ουσί τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου καυνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώ με εν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντως τους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντώ με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προς Ε, τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αληθιάν σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδω όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου η προσευχή μου, πλήνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσαστας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσαστας ανομία σου, τον ιόμενον πάσαστας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε τόσα ετού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημώντας ανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου, σοκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιής ιών, της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς Ε, τας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι πεισήλπισα. Γνώρισον μη, Κυριωδών, εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει μεν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Κύριε, λέησον.
2: Υπάρχει σαν αυτήν την ελληνική σωτηρία των τυχών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης όντως κόσμιος, θετίας του Αγίου του Θεού ελκυσιών και της πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και του μεταπίσου ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόδεν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκοπήμων Εφραίμτου Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ιουδικονίας, παντός κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς Πονέθνους Πασαρχής και Εξίας είναι αυτό του Καταξηράν Θαλασσίν και Άρα Φιλοχρήσιμου Στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Ενωρίας Συνής και της Παλαιός Ταύτης Πάσινης του Πολαιός Χώρας και των πίεση κούντων αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρισίας αίρων εφορίας καρπών της γης και των ελληνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόντων διπορών των ασούν των καμνών των εκπαλώτων και της εταιρείας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ληστήρα ημάς από πάσης λήψεως οργής και δίνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς ως ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η χάρη τη. Της Παναγίας Σακράτου υπερευλογημένης εν δόξου, της Φύρης Ιβαν Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας, με το πάντων των Αγίων νημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει, είπα σε δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νίκαι και σε όνος την αιώνου.

0: Κύριε ελέησον.
1: Αφιλαβούσος σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη της.
0: Αμήν.
1: Της Παναγίας Σακράτου.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Της Θεέν Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό χρωθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σώτο κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

Παναγιά και εσύ ο Θεός ημών και να γίσει που να πάβει και εσύ του δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

chi è che non fa le luce? Tutto ogni dono, Petrus, leggi tu Gesù, chi è un dosdetti, leggi tu Gesù, e αν αυτό θέλω μένει να σε έρχομαι και προς σε, σε ακολούθη μου. Εξηθένουν ο λόγος ούτων στους αδελφούς, όταν μας δεις εκείνος που καποθνίσκει, και ούτε είπεν αυτό ο Ιησούς ο Θεού καποθνίσκει, αλλά αν αυτό θέλω μένει να σε έρχομαι και προς σε, ούτως

Ανάσταση Χριστού θέσαμεν, η προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον, Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη ο Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου, και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου, και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω, και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ρανδείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλεπτανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσία να δοκάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Και κατάβησαν θυμάς τελείσου τα πλούσια πλησίες Παναγράφη και πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόπου Τάφου προστασίες του Θείων Αήλων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων οικεσίες του Τιμίου και εν δόξου Ροφή Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου του να είναι δόξου και πανεθήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των δώδεκα και των δωμήκων, τα κρίσπου, τα Αποστόλου, των Αγίης Πατέρων Μόνο Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορία Θεολόγου και Ιωάννη Χρυσοστόμου Αθανασίου και Κυρίλου, Νικολάου του Ενμήρη Πυρίδου Βασιμηθούντος, Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αγίνης και Νεκταρίου Πενταπόλεως, των Θεματουργών Πατέρων Ημών, το Ιεδόξο Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Βιοφόρ Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρανου, Συνδρόλου του Ατυλάτου, Ιεροματίου Καραλάβου και Ελευθερίου Μινάτου Θεματουργού, των Ασίων και των

του Αγίου Ενδόξου και Παρεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελίστου Ιωάννου του Θεολόγου, ούτε η Παριερωμή με πτελούμεν, και του Σου και το Φόρμα των Σιμών, Αρσενίου του Μεγάλου και πάντως του των Αγίων.

0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με το πάντον των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπωμεν, του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα την νίκαιη και σώνας των αιωνών.
1: Αμήν της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και θεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα Θανασίας, όθεν σοι προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους εκτιρμούς σου δώρησε ημίν, σιγαρ υπάρχει σπηγή της ζωής ημών.

0: Deutsches Jungfrauenschirm und Boxes. Liebe Sion,
1: η Μεσσία διαλθήν, ο δε Μεσσίας Χριστός εστί, παράνομη. Τι απιστείτε αυτό, ιδού παραγέγονε και μαρτυρεί, α αυτός ποιεί, το ίδωρήνον επίησε, παράλλητον λόγο συνέσφιξεν.
2: Μη συνιέντες τας γραφάς πλανάστε πάντες εμείς, Εβραίοι άνομοι, όντως γαρήλθε Χριστός και πάντα σε φώτισε και εν ημίν έδειξε πολλά σημεία και τεράστια και μάτιν αρνείστε την όντως ζωή. Εν έργον έδειξα ημίν και πάντες ήδη θαυμάζεται, ανέκραζε της Ιουδαίης Χριστός, ημίς περιτέμνεται και εν Σαββάτο άνθρωπον φυσήν, εμή δε τι εγκαλείται λοιπόν, εγείραντι λόγο παράλλητον. Έργα επίησα πολλά και δια ποιον έργων λιθάζεται με, της Ιουδαίης Χριστός ελέγχον ανέκραζεν, ότι άνθρωπον η γη όλων λόγο επίησα, μη κρίνετε κατόψιν άνθρωποι.
0: Δόξα ο Θεός ημών, δόξα.
2: Εν ανθρώπη ενεργών και εν προφήτες αυτός επαναπαυόμενος μετά του πνεύματος του άχραντον γέννημα της πατρικής φύσεως Χριστέ, τα έθνη προς την επίγνωση ανοίγες των σημείων σου.
1: Αγία Τριάς ο Θεός ελέγχει.

0: Χριστέ Θεέ,
1: σώζε τους ανυμνούντας σε καιρή σε κινδύνων και θλίψεων.
2: Περαγία Θεοτό και σώσον ημών.
1: Η εργαστρή σου των Θεών, απεριγράπτος χωρίς σας αθεών, ημφε παρθενομήτωρ αγνή, μη πάυση πρεσβεύουσα υπέρ ημών, όπως δια σου ριστόμεν των περιστάσεων, προσεγάρα ή καταφεύγομεν.
2: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Σε της βροντής γόνων ο Κύριος έφησε, σε βροντής πνεύματι ηξίωσε, της εαυτού θείας εκ πατρός και ακαταλήπτου γεννήσεως το απόρριτον, Θεός σου Θεολόγε, την πανέορτον μνήμην εν οδές επαξίως δοξάζομεν.
2: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Σύ αρετών ήρθεις προς ύψος Απόστολε, σύ κατήδες δόξη απαστράπτοντα, μονογενή λόγον εν σαρκή, τον εν της πατρώης ανάρχος κόλπης ακαθήμενον, φωνήστε επακούσε πατρικής ηξιώθης, μαρτυρούσεις αυτό την ιότητα. Επί την σύνην καταφεύγων αντίληψην, ο αχρίος δούλος σου πανάμω με μη εσκυνθώ, σε γάρ προς Θεόν έχω προστασία και τείχος ακαταμάχητον, εν σύ και τις μελούσεις απολαύσω γαλήνης και της θείας ζωής επιτεύξομαι.
2: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Σύ βιαστής φύσεως όφθης αρσένιε, σύ τα πάθη πάτερ καθυπέταξας, το νοερό ηγεμονικό καθάπερι κέτη, το ύπνο εγκελευόμενος, διό και εν πανήχης αγρυπνίες ευώας, τη δυνάμη σου δόξα φιλάνθρωπε.
2: Και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
1: Σύ τον Θεόν όσοι επόθω εζήτησας, σύ φανέντα πλοίων επεπόθησας, και την καθάρση Θεοειδής όλος κρυματίσας, το ποθουμένο ομίλησας και έγνωστη ενώσει των υπέρτερων πάσης καταλήψεως Πάτερ Αρσένιε. Σύ τον πιστόν κάποιοι μαπέλησαν ήνθευτε, σύ προστάτηση και καταφύγιον χριστιανών, τείχος και λιμήν, προς γάρ των ιών σου εντεύξεις φέρεις πανάμωμε και σώζεις εκ κινδύνων τους εν πίστη και πόθο Θεοτόκον αγνείς εγινώσποντας. Θαύμασι κατεκόσμησας τους Αποστόλους σου, τέρας είναι μεγάλινας τους μαθητάς, εν παντή το κόσμο δοξάσας, σωτήρι μόν και δούς αυτής την βασιλείαν σου. Άπαντα κατεφώτισαν της γης τα πέρατα θαύματι και διδάγμασιν οι μαθητέ και ποικίλης τρόπης των λόγων κηρύξαντες, Χριστέ σωτήρ της βασιλείας σου.
2: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
1: Ένεσιν αναπέμπομεν τη βασιλεία σου, ύμνον σοι δε προσάγομεν, το διημάς επί γης οφθέντη και κόσμον φωτίσαντη και τον Αδάμ ανακαλέσαντη.
2: Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον.
1: Δόξα σοι Πατέρ Άγιε, Θεέ αγέννητε, δόξα σοι Λόγια άχρονε μονογενές, δόξα σοι το Πνεύμα το Θείον και Σύνθρονον και ομοούσιον Πατρί και Υιό. Γέγονε νικηλία σου Αγία Τράπεζα, έχουσα τον ουράνιον άρτον, εξού πάσου τρόγων, ουθνής και ως έφησεν, ο του παντός Θεογεννήτωρ τροφεύς.
2: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Εν το σκότι του κόσμου λάμψαν θεασάμενος, το φως του άχραντον, και κρατεί στο πόθο και φωστήρευσε βίας γενόμενος, το πολυσπόρον γέννη εθνών θεολογίας, Ιωάννη φωτή κατελάμπρινας.
2: Του πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Επιγνούσος ο νόμος δια Μωυσέως, ως κοιώδης δέδοτε, η δε θεία χάρις εν Χριστώ το Θεό ημών γέγονεν, Θεολόγο γλώτη, όνε βροντίς ηγαπημένε, ευγγελίσω αυτού την θεότητα. Σύ μου σκέπη και κράτος πάναγνε και στήριγμα, και τείχος άρρηκτον και σε προσκαλούμε, ενυχτή και ημέρα με φρούρισον, εκ παντίας βλάβης, επερχομένης του Βελίαρ, είναι απίστη και πόθο δοξάζωσε. Τον μεσίτην της πρώτης Πάτερ παραβάσεως, του πρωτοπλάστου Αδάμ, ευσεβώς απόσω, του εχθρού έβιδος τα σοφίσματα, διό, εν αχράντο χωροβατών, τρυφής λιμόνι, των δεσπότην Χριστών καθηκέτευε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
1: Σε αυτόν απειρνήσω πάσαν η διπάτια να παρνησάμνος, και επί των νόμων των σταυρών σου βαστάσας Αρσένιε, και Χριστόν ποθή σα, εν ουρανή συγκληρονόμο, επαξίω αυτού εκκριμάτη σα. Μητρική Παρησία την προς τον Υιό σου και εκτιμένη Πάναγνε, συγγενούς προνοίας της ημών, μη παρήδεις δεόμεθα, ότι σε και μόνο χριστιανή προς τον Δεσπότη, η λασμόν ευμενή προβαλόμεθα.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Ο πάντα περιέποντα πέρατα, ανήλθες Ιησού και δίδασκες εν το ιερό τους όπλους, των λόγων της αληθείας, της εορτής μεσούσης, ως Ιωάννης Βοά. Ανέπτυξα στα χείλη σου, Δέσποτα, εκήρυξα στο κόσμο τον άχρονον Πατέρα και το Πανάγιον Πνεύμα, το συγγενές αμφωτέρων, φυλάτων και μετά σάρκωση. Το έργο του Πατρός ετελείωσας, της έργησε πιστώσω τους λόγους σου, η άσης τελών, σωτήρ και σημεία παράλυτων ανορθών, λεπρούς καθέρων και τους νεκρούς ανιστών.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Ο άναρχος Υιός αρχή γέγονεν, λαβών το καθημάς ενυνθρώπισε και μέσον της εορτής εδίδας και λέγον προσδράμετε την πηγή τι αενάω ζωήν αρίσαστε.
2: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον.
1: Την μίαν εν τριάδη θεότητα ουσίαν τρισυπόστατον άκτιστον αμέριστον πάντες δοξολογούμεν Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα ως τρία ούσαν και εν.
2: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Παρθένων μετατόκων υμνούμεν σε, Παρθένων και μητέρα δοξάζομεν, σε μόνην αγνή Θεόν υφεκόρη, εξού γαρόντος Θεός εσαρκώθη, ζωοποιήσας ημάς.
2: Χριστού πρέσβευε υπερ.
1: Άνθρακα Θείου πυρός προκατήθε τυπικός Ισαΐας, ο καθαρτής τα χείλη προφητείας εξίωτε. Σαρκωθέντος δε Θεού, λόγου μακάρια Ιωάννη, σύ ανεδείχθησε πιστήθιος.
2: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Λόγος ο μονογενής, ο εν κόλπης του Πατρός ιδρυμένος, σωματωθείς οράθη, Ιωάννη μακάριε, και ως μίστη προσφυλή, σύ εξηγήσα το ασωμάτος, Θεόν ουδένα ειδήν πόποτε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Φώτισόν μου την ψυχήν. Ιτεκούσα το απάβγασμα δόξης της του Πατρός Παρθένε Θεοτό και πανύμνητε. Την συν γάρη αληθής χάριν κατέχοντες διασώτε τας γλωσσαλγίας απεκρούσαντο. Φρόνημα το της αρκός ευσεβός διαπαθίας νεκρόσας ου χειρετήσω κλήρων των επίγειων όσιε της Χριστού επιποθών Πάτερ Αρσένιε εν υψής της κληροδοκησίας την απόλαυση. Ήλιος επιφανής την ολών νυχτών σου έλυσε στάση του νοητού ηλίου την ασύγκριτον έλαμψη μετά τους εν την νυχτή βίου καμάτου σου προμηνίων περί αυγάσενση Αρσένιε. Έχουσα το συμπαθέσι τεκούσα των φυλάγαθων λόγων σώσον ημάς διέας και δεινής περιστάσεως σε γαρμόνιν η πιστή Πάναγνε Δέσποινα προστασίαν ακατέσι

0: μετά πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών στον το Θεό προθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Κύριε ο Βασιλεύς ειρήνης και ζωτή των ψυχών.

0: τα μεγαλεία σου Παρθένε, τις διηγήσετε. Βρεις γαρ θαύματα και πηγάζεις η άματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
1: Ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
0: Ύψη ουράνια εκμανθάνην και θαλάσσις στα βάθη ερευνάν, τολμηρών υπάρχει και ακατάληπτον, ως περδεάστρα εξαριθμίσε και παράλλιον ψάμων ουκ έστιν όλος ούτως ουδέ τα του Θεολόγου υπήν ικανών το σου της αυτών στεφάνης ο Χριστός όν ηγάπησεν έστεψεν ου εν το στήθι ανέπεσεν και εν το μυστικό δείπνο συνιστιάθη ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού. Θεογδόη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου εν δόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, επιστηθείου φίλου, ηγαπημένου και παρθένου, Ιωάννου του Θεολόγου, ήδη η σύναξη της Αγίας Κόνεως, της εκπεμπομένης εκ του τάφου αυτού, ήγουν του μάνα, που βρόσιν, αλλά ρώσιν ανθρώπης νέμι, το του τάφου σου μάνα μίστα Κυρίου, ογδοάτη τελέουση ραδισμών ροδισμών βροντογόνιο τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου λαθήν βιώσας Αρσένιος ηγάπα ως ουδέ πάντως εκβιώσας λανθάνη τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

ψυχή μου τον Κύριον και γαλλίωσε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Την κοιμιωτέραν των χερουβήν και εν δόξωτέραν ασυγκρίτες των σεραφείων.

0: Ετικέτην ειρήνη ρεϊτόμε.
1: Κύριε Λέησο.
0: Αντιλαβούσα σε ρελέησο, κύριε επίλεξον ημάς. Ο Θεός της η χάρη τη.
1: Αμήν.
0: Της Παναγίας σε χράπη.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Κύριε Θεέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι.

0: ελέησον ημάς ο Θεός και τα το μέγελεός, δε με θα σου πάξουν και λέησον.
1: Ελέησον, Κύριε,
0: ελέησον, Κύριε. Έτι δόμηθε υπέ των εισεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέησον ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως αμαρτιών του θέλου του Θεού πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρικούντων, εν την ίσου και την πολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και φερωτών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και του Αγίου Οικοτούτου, των προσφερών του τα δωρατά αυτά και επερών αυτάν προσφέρουση των δούλων σου, Αρσενίας Μοναχής, Ευαγγελίας Ιωάννου, Ειρήνης Γεωργίου, αδελφών συγγενών και φίλων αυτών, Υγείας Σωτηρίας, Θείας Αντιλήψεως φέρ' αυτών είπαμεν. Έτι δεόμεθα και υπέ του δεφυλακτήρια την Αγίαν Εκκλησία, την ίσου και την πολιτά αυτήν, πάσαν ίσο πόλην και χώραν, από οργής λοιμού, λοιμού σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εφηλίου πολέμου και ευδίου θανάτου, υπέρ του ήλιου βενή και διάλακτου γενέστε, αγαθών και φυλάδα από Θεών ημών, τα αποσέψε και διασκεδάσε, πάσαν οργή και νόσον, καθημών κινουμένη, και ρίσεστε ημάς, εξευκημένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθε και υπέ του εισακούσε, Κύριο το Θεόν φωνής, της δεήσους ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς. Επάξουν ημών Θεός σωτήρι ημών, η ελπής πάντου το περάτο της γης, και το ερεθαλάσσι μακράν, και ήλιος ήλιος γενεμή δέσποτα, εις αμαρτίες ημών και λέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση Πασκευαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Δέσποτα πολύ ελέη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών.

Πρεσβείες Παναχαράλτου της Φυγής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Αρίας, δυνάμει του τιμή εξοπλίου Σταυρού, η και εσύ σου τιμή ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, τον έγινε δόξον και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών Διονυσίου και Νεκταρίου, των Αγίων και Δικαίων, των Πατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και του Οσίου και Θεοφόρου Πατριωσιμών Αρσενίου του Μεγάλου, όν την ήρα μνήμνε πτελούμεν και πάντως των Αγίων επρόσδεκτον ποιήσω τη δέησιν ημών, δώρησε μην την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπαστον ημάς εσκέπτον πτερήγων σου, αποδίωξε φημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών της ο Κύριε, ελέησε εμάς και τον κόσμο σου και σώσον τα στιγά σου μόνο, ως ο γαθός φιλάνθρωπος.

Δέσου τα πονέα, λέει Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσεως που ενδιάλωσε εν τη ερήμο και εξαυτόπεται και σκυλίους άνδρας κορτάσεις. Αυτός Κύριε ευλόγησε και τους άρτους σου, τους το σύτο των ίνων και το έλεον και πλήθυνα αυτά εν τη Αγία Εκκλησία εν ωρία. Νήσω πολύ ταύτα, τη σύξω προσφέροντα τα δώρα ταύτα, εν τη σύξω των ετραζόντων και ορδεζουσών και τον κόσμο σου άπαντη και τους εξαυτών μεταλαμβάνοντας. Πιστού δούλου σου αγίασον, ότι εσύ ευλογών αγιάζων διατρέφων και διακυβερνώντας τίποτα. Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νίκαια ή και σε όνα.

Προνεσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της Ορπάτων Ενώσεως Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου Οικοτότου και του Μεταπίστους Ευλαβίας και Φόβου Θεού Ισιώδων αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστοδιακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους που εις αρχής και εξίας είναι αυτό και του καταξηράν θαλασσα και αέρα φιλοχρήσιμο στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πολεμήσε και υποτάξε υπό το κράτος αυτού πάντα εχθρών και πολέμιων Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της ενορίας της νήσου και της πολέως ταύτης πάση νήσου πολέως χώρας και των πίστικων των εναυτές

Σούντον, καμνών των εκμελώτων και σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης λήψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούσιος ουρελέησου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη, της Παναγίας Σακράτου υπεροβλεγημένης εν δόξου, δεσποινήσιμον Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό προθώμεθα. Ότι πρέπει, σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση,

αντιλαβούσος ουρελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Σακράντου υπερβλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμαν Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και

Αντιλαβούσος ουρελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη της Παναγίας Σακράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι καθώς και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε την δόξα να αναφέρομαι του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι.

αυτού, είναι η δω Υιός, ή τα λέει το μαθητή, η δω η μύτη σου. Και από εκείνη τη ώρα έλαβε ο μαθητή από την Ισαΐδια, ούτω εσύ ο μαθητή σου μαρτυρόμενη τούτων, και γράψε τα αυτά, και είδαμε ότι αληθίσεις την.

Κύριε Παντοκράτορ, Θεός Πατέρων ημών, Διομηδάσα πάξον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός και το Μέγελεος, Διομηδάσα πάξον και ελέησον. Έτι δεόμηθε υπέρ των εσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμηθε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ και πάστηρης του ημών αδελφότητος. Έτι δεόμηθε υπέρ ελέησον εις ειρήνης, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέστηση των αμαρτιών των δρόμων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βαρικούντων την ίσω και την πολυτάφτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συρρωμητών και φερωτών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και του Αγίου Οίκου Τούτου, των εορταζόντων και εορταζουσών εν τη Αγία Έσημα ημέρα γιορτή, τάφτη και των δούλων του Θεού. Νικοδήμης μοναχής και συνοδεία αυτής Αρσενίας και Σεφρονίας Μοναζουσών, Ευαγγελίας Ιωάννου, Ειρήνης Γεωργίου, Σταύρου Αποστόλου, Ουρανίας Ιερονίμου, Σταματίνας Βασιλείου Βασιλικής Αριάδης, Κωνσταντίνου Ιωάννου Βασιλικής Αριτής Προεστέρας, Τέκνων Εγκών Διονυσίας, Τέκνων Εγκών Δυσεγκών, Ευδοκίας Διονυσίου Βασιλικής, Βασιλικής Αστρατείου Κατερίνης Αχιλέως, Χρήστου Σοφίας, Ισοστόμου Ευγενίας, Παναγιώτου Σταματίνας, Γεωργίου Άνης, Παναγιώτης Σοφίας, Παναγιώτας Αντιγόνης, Ελένης Μαρίας Γεωργίας, Αρετής Τέκων Εγκώνων, Λουκίας Σοφίας Ελευθερίας Αλεξάνδρου Ελένης Ατέντος, Γεωργίας Νασίου Μαριάνας Μαρίας Ταύρου και Αργυρίου, Υγείας Σωτηρίας Θείας Αντιλήψεως,

0: Πάντα το προβαπτωμένο πατέρων και αδελφώνημων των εθαδευσεβώς κειμένων και με το κορθοδόξον.
1: Κυριελέησον.
0: Έτσι δόμεθα υπέρ του καρπορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πρασδευτό ναό του ουτοκοπιών ψαλώνων και υπέρ του περιστότος λαού το βγρεγωμένο το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε Θεός ημών την ευθύνη τάφθη και σύν πρόκειται το συνδούλων και λέει σου εμάς κατά παιδί του αλλιώς και του μούς κατά ψυχμάς και υπόν το λαός τα βιχών του προσώπου μέχρι πλούσιον έλεος. Ο τελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι και αεί και σώνα στον αιωνών. Εύξεστε κατηγούμενοι του Κυρίου επισήμε την κατηγούμενη του ηθόμεν την ο Κύριος του τελεήσει κατεχείς αυτούς τους λόγους της αληθείας. Αποκαλύψε ότι ίσως αγγένεις και ίσως είναι σε νόος αυτούς η Αγία αυτού καθολική αυτούς Εκκλησία σώσου ρε λέει σου αντιλαβού και διαφύλαξε αυτούς ο Θεός η χάρητη η κατηγουμήτα και βελάση μου ότι Κύριο κλείνεται Κύριο Θεός σου έτσι σας καλύτερα και σου διέντου και έντου από τις αποσίες του Ιησιών του Κύριου μας Ιησιών επίελασε τους κατηγουμένους και τους αυτούς και να κατεξίωσε αυτούς Κύριο Θέτρο του Βαγγελσία Αφεσομοτιών και τη δύο τη Αυθαρσία, ένωσε του Αγίου Καθολική Αψυχική Εκκλησία. Και α εγκαταλείψει αυτού του ηλεκτρικού σου πίμη. Είναι και αυτή η στιγμή δοξάζει στο πάντημα και μεγάλε βρεβέ ο όνομά σου, Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αή και σε όνα των αιώνων. Όσοι κατηγορούμενοι προέλθετε, όσοι κατηγορούμενοι προέλθετε, εμεί των κατηγορουμένων, όσοι πιστείτε και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβού σου σου ελεήσου και δε φύλαξον ημάς, ο Θεός η χάρη τη σοφία. Ευχαριστούμε εσύ Κύριο Θεός αδυνάμειον, το καταξιώσε τη μας και ενήν παρεστήν του Κύριου Σαστηρίου και προσφασήν κτιμήσουμε τη μητέρα αματιμάτων των ελληνημάτων, πρόκειται ο Θεός τη δέηση ημών, ποιείς με ξέρεις γενέσαι προσφέρεις δέης και ησίας και εσύ εξωμάτους παντός σε λαούς και κάνσουμε άσως έθρα και γίνευτε άθην η δυνάμη του γνωρίτου στο Αγίου ακατεγνώσεις και προσκόψεις καθαρό το γνωτηρίο τη δύση μου αν καλήσεσαι επαγγεί και ο καιρό και τόπο εις ακόν ημών ήλους ποινείς λόγεις αγαθότητας ότι πρέπει εσύ πας τα δόξα τιμή και ευρώς κίνης το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι νίκαι αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν αντιλαβούσον σου να ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρη τη σοφία πάλι και πολλά ξύπνωσουν ψηδιώματα κατά κοιλάτου όπως και βλέπεις δεήσιμο καθαρίσματα από τόσους μαγιούς ακοσκεμνέτους και εδώ εις ημίν ανέχει ακατάρτητο παράσταση της ρουχάρισεται ο Θεός και τροχομήσει με προκοπή δύο και βίσκεσαι μέσα με δύο τόσο ότι εις πάντα φάω και αγάπη τα τέβης αλλά ενώξει για τους με την οχή μυστήριο και της ευρωκής βασίας εξωθήνε.

Ως βασιλέα των όλων.

υπέρ του Αγίου Οικοτότου και του Μεταπίσεως Ευλαβίας και Φόβου Θεού, ισιότερ εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ρηστηρέη μας από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς ως ουρελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον πρέ του Κυρίου ετησομεθά. Άγγελον ειρήνης εις των οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών πρέ του Κυρίου ετησομεθά. Συγνώμη και άφεσιν των αμαρτιών.

τελές παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανάτε τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα ανεπέσκητε ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί το βερβήματος Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Σακράτου υπερευλογημένης εν δόξου της ποιητήσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεός Πάντα Καλατμόνος Άγιος αδεχμένος και νέος αυτού πρόκεισμα του Ματώνου και η κάθε Γενέζε, και τα του και

0: Παντοκράτορα,
1: ποιητήν
0: ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων.
1: Και εισένα,
0: Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων.
1: Φως
0: εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Ομοούσιον το Πατρί, ιδιού τα πάντα εγένετο.
1: Τον
0: διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Στόμεν καλώς, στόμεν μεταφόβου, πρόσκομαι την Αγίαν αναφοράν,

Σεβαστή και ευχαριστή. Σεβαστή και είναι πατρί τόπο τη φωτία, σιγάρι θεό τον έκτο, απεραίωνητο αόρτο. Αγκατάητο, άγιονο αυτό των συγκονογήσεω και των αστοάγιων, σι εκ του μειόντο. Ει το είδε μα παρικαγέ και βραβεσούντα συνήθω πάλι, και ούκα βε παντεβιώνει ω εμά, ει το ρόλο των αντικαγέ και τη βασιλεία που δημιουργήσαν. Η βετούτα πάντα ευχαριστούμε σι εκ του μοργήσεω και του Αγίου. Ιερε πάντων, ει με κοινοκέντρο του εφαναρών και βρισκών. Χριστουάς και γεννημένου, ευχαριστούμε τις κεβές του Υγείας Τάφης. Είναι το χειρόδημο δεξιοτεξιός και τις βασικές χιλιάδες ακαγγέλων. Και μεριάδες ακαγγέλων τα χειροδύμια στεραφείμ, ξατέργα, πολιόμετα, μετά τις οπτερωτά.

ενών εις άφεσιν αμαρτιών, ομοίως και το Πατήρ. Πιέτε εξ αυτού πάντης του το αίσθη το αίμα μου, το τίχες γενής διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Δευτέρα και δόξα πάλι παρουσία σα.

0: όπως ο φιλάνθρωπος του Σιβάπρος εξεμνησευτής του Άγιου και υπερουράνιου και νεόρα του θυσιαστήρου στους μηνευαδίες πνοτικής αντικαταπέψιν θείαν χάρη και δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος δεηθώμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα και καταξίωσον ημάς δέσποτα τα παρησία σε κατακρήτως τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιεστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς
0: από τους

Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ. Και ο Θεός θα δοξαστεί για τα θεσμικά σου. Ο Άτμα της, ο Δήμος, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θ

Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο αμαρτωλός, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούς όσων πρώτος ημία.

Ομεούν σου ελεησόν με και συγχωρησόμην τα παρατωματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού, βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστούν για εμή φλέξεις με τη μετουσία.

γάτισε Χρήστο το μυστήριο νύπο, ου φιλιμάς ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Νίσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρωπες χαρεστή, τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα, τον δενούν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου, αν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομε ο ανάξιος. Εάν γαρτολμήσω συνεισελθύνη στον ημφώνα, όχι τόν με ελέγχει ότι ουκέστη του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, για το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν, ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής.

0: Ορθή μεταλαβώτη στο Θείο Αγίων Ακράτων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωπιών Φρικτών Χριστού Μυστηρίων Αξίως Ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων της άμενη και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρεθόμεθα. Ευχαριστούμε εσύ δέστε φιλάφανε και βέητος χωριμών ότι και την παρούση μέρας κατεξίως του Αστροπινίους και αθαρά του μυστηρίου αυτών των σωματινοδών στήριξε ο Πάτας ημάς εν τη φόρου σου ορισμού ημών τη ζωή ασάρισε με τα διαδικήματα ευχές εκκλησίες εν δόξα τόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντα Αγίων. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και σ' όνας των αιώνων.

0: Όλοι οι Άγιοι Απόστολοι είχαν μαρτυρικό τέλος, αγαπητοί μου αδελφοί, όλοι, εκτός από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ο οποίος σήμερα εορτάζει, θα λέγαμε, είναι η σκόνη η οποία βρέθηκε πάνω στον τάφο του Αγίου, δεν βρέθηκε το σώμα του Αγίου. Λέμε για τη μετάσταση του Αγίου και του Λόγου. Όπως δηλαδή είχε η Παναγία μας μετέσει των ουρανών, έτσι μετέσει το σώμα του Αγίου και του Λόγου. Και βρέθηκε μόνο μια σκόνη, μια θαυματουργική σκόνη, που λέτε πάρα πολλά θαύματα. Και γιατί είναι ο μόνος ο οποίος είχε ευτυχικό τέλος, έτσι θέλησε ο Θεός, ενώ για είχα μαρτύρικο, γιατί στη ζωή του γνώρισε τον πόνο σε πολλές βουλές. Είδε τον Ηρώδη να σφάζει τον αδελφό του, τον Ιάκωβο. Είδε τον δάσκαλό του στο μυστικό δείπνο να λέει κάποιος από εσάς θα με παραδώσει. Και πόνεσε πάρα πολύ όταν έσκυψε ο Κύριος πάνω στο στήθος. Εκεί το βράδυ του μυστικού δείπνου. Είδε τον αγαπημένο τον δάσκαλό του να ανεβαίνει πάνω στο ξύλο του σταυρού και να πεθαίνει. Και μετά την Ανάστασή του, όταν ο Άγιος Θεός, ο Κύριος μας, είπε στους μαθητές να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, έφυγε και αυτός να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Συστηρίας. Διαβάζουμε ότι είχε πάρα πολλές δύσκολες στιγμές στη ζωή του. Μαζί με τον μαθήτη του τον Πρόχωρο υπηρέτησε μια σκληρή γυναίκα που τον έβαζε να θερμαίνει το λουτρό εκεί την εποχή εκείνη που κάνανε λουτρό. Και αυτή η γυναίκα τον βασάνιζε. Όμως όταν πέθανε το παιδί της, το ανέστησε ο Άγιος Άγιος με την προσευχή του. Και τότε οι Ιουδαίοι από τη Χριστία το ειδωλόγησαν, το σκέπασαν με πέτρες, νόμιζα πως ήταν νεκρός. Εκείνος όμως τη νύχτα έβαλε τις πέτρες, έζησε. Γνώρισε την εξορία, τον εξόρισε τότε από πράγματα στον Δομητιανό στην Πάφο. Και εκεί στην Πάφο είχε εκεί πόνο στην άνθρωση. Γιατί το νησί προγινωνόταν ένας μάγος, ο μοβερός ο κίνος, που έκανε διάφορα επίτια μαγικά και εξαπατούσε τον ανθρώπο. Ξυλοκόπησαν το Χριστό. Άγος πάνω. Όπου πήγαιναν μια Αγία Απόστολη, όχι τι μέσα ήταν και μεγαλύτερος εμείς, στο όνομα του Χριστού, απολαμβάνουμε τα επίγεια να το πω έτσι. Και πολλές φορές γκρινιάζουμε και αγρούμαστε τα συμπορούμε υπομονατικά. Το σταυρό που έχει τη ζωή μας, ξύλο του έδινε να του έχει. βάσανα όλο. Και ο πόνος, πλέον, θα μεταβληθεί σε χαρά. Το λέγει ο Χριστός μας. Θα σύγχρονα. Εγώ δεν νίκηκα το κόσμο. Η λύπη ημών εις χαρά μεταστρατήσει. Και πράγματι, όταν πέγε η Ιερά σου άρχισε τον λόγο και το πήγαινα εκεί στην Εκκλησία και εγωρασταζόμενοι μαθητές του και δεν μπορούσε πια να κάνει τίποτα άλλο να κηρύξει. Το μόνο που έλεγε ήταν τεχνία αγαπάτε αγίους. Και η αγάπη είναι αυτή που νικάει τον πόνο. Η μάνα που χάνει το παιδί της πονά. Θέλει όμως να πονά γιατί αγαπά. Και μέσα από τον πόνο βρίσκω την παρηγοριά. Γιατί ξέρω ότι ο Χριστός δεν έμεινε στον τάφο. Δεν τελειώνει ο πόνος για πάντα στη ζωή του ανθρώπου. Έρχεται και φεύγει. Αυτό που επικρατεί είναι η αγάπη. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Αγαπητοί μου αδελφοί, ας έχουμε την ευλογία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όσοι σήμερα βρεθήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μνήμη του εδώ στο νερό μου, τον Αγωτικό Ναό, όπως σήμερα λειτουργήσαμε στην Αγία Τράπεζα που βρίσκεται μέσα στο Ιερό, η κεντρική Αγία Τράπεζα είναι της Παναγίας μας, το αριστερό το κλήτος του Αγίου Άνου του Θεολόγου και το δεξιό στον Άγιο Διονύσιο. Έχει τρεις Άγιες Τράπεζες στο ναό μας. Και έχουμε και την ωραία την εικόνα του 1819 που είναι και αυτό αφιέρωμα ενός από των αγωγιστών του 21, τι πόνο, κι αν γνώρισαν κι αυτοί, και τι πόνο έχουν ακούσει εδώ οι τύχοι αυτής της Εκκλησίας την εποχή εκείνη τη δύσκολη που ακολούθησαν τον επαναστατικό αγώνα των Ελλήνων. Μέσα από αίμα, μέσα από δάκρυα, από συναγμούς ήρθε η ελευθερία. Όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, επιτέλει ο Θεός τον πόνο, επαναλαμβάνω, για να καθαρίσει ο άνθρωπος. Όταν πονάς, είσαι αληθινός. Δεν μπορείς να υποκριθείς. Ο πόνος δεν κρύβεται. Όταν χαίρεσαι, είναι υποκριτική χαρά πολλές φορές. Εξωτερικά, μπορεί να φαίνεται πως χαίρομαι, μέσα όμως να έχω πόνο. Γι' αυτό δεν είναι η χαρά, ας το προσέξουμε αυτό, ο πραγματικός σύντροφος της ζωής του ανθρώπου. Ο πραγματικός σύντροφος της ζωής του ανθρώπου είναι ο πόνος. Και όταν μάθει ο άνθρωπος να μεταβάλλει τον πόνο σε ευλογία μέσω του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της πίστης αυτών, τότε έρχεται, κάνει τον κύκλο και φεύγει. Και φεύγει και έρχεται η χαρά, η πραγματική χαρά που λέει ο Χριστός. Και την χαρά ημών ουδείς έρη αυτών. Αυτή λοιπόν τη χαρά της γητρώσεως μας έφερε η Ανάσταση του Χριστού που νικά τον πόνο. Εύχομαι, αδελφοί, να έχουμε όλοι μέσα στην καρδιά μας πρεσβείες του Ευαγγελιστού της Αγάπης του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του Μεγάλου Αγίου Αρσενίου, του Μεγάλου και αυτού Μεγάλου του Αγίου Συνήθως και όλων των Πατέρων. Αμήν. Του Κυρίου Δεϊτώμεν Ευαγγελία Κυρίου Κέρες και Θεβημάστη αυτού του Θεού κάθε φιλανθρωπία πάντοτε γίν και αι εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε ο Αναστός νεκρό Χριστός με Θεός Θεός ημών. εσπρεσίες των ακράτων και πανεμόμου υγείας του μικρός και αδυνάμητου τιμή εξ οποίους ευρώ. Και κι εσύ σου τιμή είναι δόξορφη της προδρόμου μας στο Ιωάννου, τον Υιόν αδόξο και παρεπίμενα προς όλους, το σύνδιο δεν μπορούν πατέρων ημών, Ιανιξίου και Νικαρίου, των Αγίων και Δικαίων, των Πατώρων Ιακήν και Άγιος, το Αγία Δόξη και Παρετήμα προς όλου και Χριστού, ευσυνθείου Κύριου Καπημένου Παρθένου, Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, που και την Ιεράνη ήμουν επιτελούμεν και τον Αγίος Πατωσιμών,

0: Hosanna esse que negros, tanto de nós batizas, que te dizemos bem, que nos chame nós. Para ir esto con la ciudad que te lleve su fuerte apoyo, estoy aceptado y oro estrenos, que abre oficial el día.
1: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εξ ψυχής θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μοι, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών μη γενέστε τον αγιασμά.
2: Ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας, για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποϊστριακή βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάζει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κυρία Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025, που είχε ξεκινήσει το Αιγίνα Πόρτελ, να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Πλεσιδής με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλίβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρισε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10.
0: Κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το έγινε απόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι παρεμβάσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα στις αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιο τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρουμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρουμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kV. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kV στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kV στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων.

0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα, κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρησης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρησης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρωνικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μια μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρωνικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόζ Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρωνικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και, αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ, με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0, καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3, με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως, παρά τη χαλάρωση, να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά σανέβησαν σε γενικές γραμμές την ενδιαφέρουσα

0: σημειώθηκε με άσο τη ζωή κλάτ, με σίσο με την αποστολή του Σαουανικού να πανηγυρίζει το τάραβλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων τη ομάδα, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλιο που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαουανικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα τη Λιφάδα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξη των K16, με το Σαουνικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλου του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαουνικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Λιφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική, ο Σαουνικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τύχιο State, το Τύχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μετά τη γέννηση του Καποδίστρια, 10:30. Και πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη το νυν εν τετή Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Έγινα αντιπυρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Έγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλήτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας είναι 2297-0-22-171 και 2297-0-29-199 για αναγγελία πυρκαγιών.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Έγινα σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα πρωινές ώρες από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Έγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας το ροδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθη το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Έγινας. Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγιανίρικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στη φιλοτέχνηση μαρμάρινης πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγινίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγινίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγινίτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές: η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το έγινε απόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα υδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Οχτώ χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου, του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11.
1: Με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και το και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή του Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι Αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κύριος Βαμοθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός εδώ στο Σαλαμινομάκο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κύριος Ρουμπάς σε ερώτηση της κυρίας Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του Ιωνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτοτες συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27/4/2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρισης Λιφάδας το Σάββατο το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησης στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόρης Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ομάδα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλιο που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ, μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο έγινε απόρτα, αλλά μέσα στο τέλος του παιχνιδιού μίλησε η τεχνικός Ανικούς Ια Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Λιφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα τρία μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαλονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο

0: βιβλιοθήκη της Έγινας πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τας κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ Ευκλέες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη τον νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Έγινα αντιπυρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές τις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Έγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλήτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας είναι 2297-022-171 και 2297-029-199 για αναγγελία πυρκαγιών. Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Έγινας σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα πρωινές ώρες από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Έγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα αναζητήθηκε και

0: βρέθηκε εντός της οικίας στο Ροδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανευρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική
1: έκθεση το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή.
2: 11:30.
0: Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση μαρμάρινης πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Αίγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κινήσεων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρίστο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος της περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας, 4 και 5 προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκα, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλεύη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλεύη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλεύη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλεύη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει η Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Aegina Portal, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλή θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λιώτη για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος από στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση κυρία Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Έγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kW στο Δημαρχείο της Έγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 12. Διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.

0: ¿Qué tipo? Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπορίστες του Ιωαννικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Ιωαννικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Ιωαννικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ομάδα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αμέσως στο τέλος του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Ία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική, ο Σαρονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομία του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εινάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εινάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εινάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητοι υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι του νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Αίγινα αντιπυρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλήτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβαση στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες. Για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας είναι 2297-0-22171 και 2297-0-29-199 για αναγγελία πυρκαγιών. Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα έγινε σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα, πρωινές ώρες, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αίγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα, αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας το αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας, με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση μαρμάρινης πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα

0: υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι τη Δράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας κύριος Γιάννης Φίκας ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριο Σφίκα, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες.

0: Κίνας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της
1: 28 Απριλίου. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Πρόκειται η ώρα είναι 12:30. Που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της Αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.

0: κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το έγινε απόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι παρεμβάσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ, το από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόρης, το έγινα πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου, του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα στις αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, η αναφορά γίνεται στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και της σοβαρής προεργασίας που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρουμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρουμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στη Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.

0: Το Αιγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αιγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος
1: Ακούτε
0: Αγγελής.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κυρία Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι παρεμβάσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις, με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν, η αναφορά γίνεται στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει τη συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το λυκοδρόμιο. Και ο κ. Ρουπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μανοθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμίνο Μάκο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και έγινε τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική επίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο του Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόζα Θανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλι που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν δύο μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένοι. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του

0: Η οργάνωση φιλοξενήθηκε στην αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το 2ο Γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα, την Παρασκευή, 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα, Σάββατο, 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση, τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέξε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των

0: αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένων.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Οι σοβάδες πέφτουν,
2: η ώρα είναι
0: το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη αλλά και πάμπολη το νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφώνο

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Έγινα αντιπυρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές τις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Έγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλήτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβαση στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας είναι 2297-022-171 και 2297-029-199 για αναγγελία πυρκαγιών. Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Έγινας σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα πρωινές ώρες από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Έγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας το αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Έγινας.

0: τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιλάμβανε παρουσίαση της Αγιανίρκης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Αίγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακόσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγενίτιου Νοσοκομείου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Ελαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας, Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωξη οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές: η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία, και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στην τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28 Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Πλεσιδής με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία, είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.

0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αίγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Αίγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση, θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή υλικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή υλικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Υλικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του υλικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2.
0: Τα έγγραφα στις αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν η αναφορά γίνεται συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Έγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kW στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτοτες συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε εγκαταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρισης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησης στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της ΙΑΣ Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μια μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεϊμπολίστες του Ιωαννικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Ιωαννικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Ιωαννικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της ΙΑΣ Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού ΙΑ Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός εντοπίζει την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.

0: Τον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτο μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητοι υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι του νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Αίγινα η αντιπυρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβαση στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας είναι 2297-0-22-171 και 2297-0-29-199 για αναγγελία πυρκαγιών. Συνελήφθη αλλοδαπός για επιλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα, πρωινές ώρες, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αίγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα, αναζητήθηκε και ανευρέθηκε εντός της οικίας του αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανευρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.

0: Κομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακόσφωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Έγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Έγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπισε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί η Τεχνική Υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά. Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιακημίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

0: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιλάμβανε παρουσίαση.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με
2: η ώρα είναι
0: της Σοφίας Κάπου,
2: 2:30.
0: Συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και η Ιωάννα Βατικιώτη.

0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι παρεμβάσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Τσαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δημοτικοί σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, η αναφορά γίνεται συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και της σοβαρής προεργασίας που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το ελικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το ελικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA. Τη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύω 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκρηκτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρηξης συνθήκων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ακούτε
1: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ο Δήμος Αίγινας,
2: η ώρα είναι
0: στο πρώτο και στο
2: 3.
0: Δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινα σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μείζωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγη στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόζ Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλι που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένοι. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα τρία μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαλονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τρίμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ή την εισετέρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Αίγινα αντιπυρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας είναι 2297-0-22-171 και 2297-0-29-199 για αναγγελία πυρκαγιών.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Αίγινα σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα, πρωινές ώρες, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αίγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα, αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας το αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας, με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδωσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγενήρικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.

Στη φιλοτέχνηση Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγινήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσφωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσης Αιγινήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγινήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρί στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίνδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεόντισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση

0: εξήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικοινωνίας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να καλύψουν η ώρα είναι 3:30. Για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

0: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού, καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας, έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρισκε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα, θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.

0: 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του υλικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του υλικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή υλικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή υλικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Υλικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λιόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη, καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του υλικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα στις αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λιόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λιοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν η αναφορά γίνεται στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος των αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Έγινας το Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 KVA στο Δημαρχείο της Έγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθηκών. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε εγκαταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει αποξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη της σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στη Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το Το Aegina Portal παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Aegina Portal τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η δημόσια καποδιστριακή
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Η ώρα είναι με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιακημίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ελλάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το έγινε απόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.

0: 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του υλικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του υλικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή υλικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή υλικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Υλικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λιόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του υλικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λιόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λιοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, η αναφορά γίνεται στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Έγινας το Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 KVA στο Δημαρχείο της Έγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθηκών. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Ία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός εντοπίζει τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του Εύα

0: Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ, σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν
2: Ακούτε
1: οι Έλληνες
2: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 4:30.
1: Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και

0: είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εινάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εινάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενοι, αλλά και πάμπολοι των νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισι, και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Αίγινα εντυπηρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβαση στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινα είναι 2297-022-171 και 2297-029-199 για αναγγελία πυρκαγιών. Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Έγινα σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα πρωινές ώρες από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Έγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας το αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγεννήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026 έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσος Εγεννήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγεννήτου Νοσοκομείου.

0: Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι τη Δράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρί στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίνδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεόντισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίστοση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019, όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες, και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λιώτη για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη,
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Η ώρα είναι
0: για την εξυπηρέτηση 5. Πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Aegina Portal, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις, με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και το και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό του χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες και τα λοιπά στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή του Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου του 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το ελικοδρόμιο και ο κ. Ρομπάς είχε πει δεν έχουμε μια μελέτη, θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι, να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Βαμοθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμός εδώ στο Σαλαμινομάκο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση τη κυρία Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του Ιωνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει, έγραφε, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.

0: αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 44 kVA στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρης της Λιφάδας το Σάββατο το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβδεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεϊμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή με τις φιλοξενούμενες της Κόζης Αθανασοπούλου να το εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να ισοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Θετητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαονικός εντοπίζει την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη το νυν εν τετή Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Έγινα η αντιπυρική περίοδος για το 2026 η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές τις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει.

0: να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των αστικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης αστικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβαση στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας είναι 2297-0-22-171 και 2297-0-29-199 για αναγγελία πυρκαγιών. Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα, πρωινές ώρες, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αίγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα, αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας το αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθη τον λόγο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι για παράνομη
1: οπλοφορία
0: στο αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Αίγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο.

προδιονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026 έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου υποδομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσφωσης γύρω από την ποροτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρί στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.

0: σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κ. Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κ. Φώτης Πούντος και κ. Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρισε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κυρία Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Λυκοδρομείων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη, καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του υλικοδρομείου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομείου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομείου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομείου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή του Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομείου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρουμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρουμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση της κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωση προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Τη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική
1: ακούτε
0: έκθεση,
1: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: σε περίπτωση
1: 6.
0: Διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική επίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτοτες συνθήκων.

0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε εγκαταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεϋμπολίστρες του Ιωαννικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Ιωαννικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαονικός έφερε την σοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο ΜΑΤ του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και, αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ, με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0, καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3, με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως, παρά τη χαλάρωση, να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ιας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να είχε επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική, ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ Ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισιν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητοι υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισι, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Αίγινα αντιπυρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές τις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλήτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβαση στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες. Για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας είναι 2297-0-22-171 και 2297-0-29-199 για αναγγελία πυρκαγιών.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα πρωινές ώρες από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αίγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας του αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθη το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγενήρικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακόσφωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσιος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίνδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεόντισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η

0: μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6:30.
0: Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη

0: έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της Αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρες εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αιγινάς. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ο 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λιόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λιόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λιοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, η αναφορά γίνεται στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση της κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 KVA στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθηκών.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη
1: ακούτε
0: μέρα,
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι να ληφθεί 7. Μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ. το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Στο δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι παρεμβάσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα στις αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος από στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Τσαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινα στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν, η αναφορά γίνεται στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και της σοβαρής προεργασίας που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων, που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW. Τη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Έγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kW στο Δημαρχείο της Έγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στις συνεδριάσεις του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτοτες συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27/4/2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.

0: Ειδήσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεϊμπολίστες του Ιωαννικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις προπονήτρια του Ιωαννικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Ιωαννικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος ποντός των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, μεσίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αμέσως στο τέλος του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Ία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομής από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα 1828, είναι 7 και 30.
2: Είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη

0: άσκαρα την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Αίγινα αντιπυρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας είναι 2297-0-22-171 και 2297-0-29-199 για αναγγελία πυρκαγιών. Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα, πρωινές ώρες, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αίγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα, αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας του αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση, που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί, περιελάμβανε παρουσίαση της Αιγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση μαρμάρινης πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του Ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η παλιά χώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και δεύτερο Μαραθώνα, δεύτερη πλάς Μαραθώνα, οι ιερές μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωξη οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Έγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Έγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαους 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σημαντική αναβάθμιση στην τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28 Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά. Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.

0: Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αιγινάς. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αιγινάς έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Αιγινά Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρισε στην επικαιρότητα το Αιγινά Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το έγινε απόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
0: 8. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι παρεμβάσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ, το από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιο τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρουμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρουμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kV. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kV στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kV στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθηκών.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. παράλληλα ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει αποξήλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάνη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλι που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Ία Καμαριάνη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
2: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒΑ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒΑ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τρίμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. «Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν». Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εινάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εινάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν εν τετή Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισι, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Αίγινα η αντιπυρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές τις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας είναι 2297-0-22-171 και 2297-0-29-199 για αναγγελία πυρκαγιών.

Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Έγινα σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα, πρωινές ώρες, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Έγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα, αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας το αλλοδαπός.

0: Αστυνομικό τμήμα Έγινα σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα, πρωινές ώρες, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Έγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα, αναζητήθηκε και ανευρέθηκε εντός της οικίας του Ροδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανευρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Έγινας. Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52
1: ετών. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι
1: 8 και 30.
0: Διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια τη Σοφία Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγεννήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσης Εγεννήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγεννήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής

0: προστασίας το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας, 4 και 5 προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία εδώ στην Αίγινα. Δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριο Σφίκα, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιό.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσει από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως

της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.

Το Αιγιναπόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αιγιναπόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και την τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία.

0: Συμφωνία των Μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το έγινε απόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Το χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι παρεμβάσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και της σοβαρής προεργασίας που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρουμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρουμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση της κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kV. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kV στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kV στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο του Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και επαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπορίες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις του προπονητή του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ομάδα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τρίμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εινάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εινάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τας κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη το νυν εν τετή Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Αίγινα η αντιπυρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβαση στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας είναι 2297-0-22-171 και 2297-0-29-199 για αναγγελία πυρκαγιών. Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Έγινας σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα πρωινές ώρες από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Έγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα αναζητήθηκε και ανευρέθηκε εντός της οικίας του αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανευρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Έγινας.

0: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Αίγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσφωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάσμα Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας, Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωξη οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείξης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κ. Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει η Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και την τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.

Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αίγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Αίγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα εντατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών
και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την καταστροφή.

στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή υλικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή υλικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Υλικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του υλικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή του Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου του 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται.
θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια

0: πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος των αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρουμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρουμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση της κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωση προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Τη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στις συνεδριάσεις του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθηκών.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στη Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού pop προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι.
0: Από την άλλη, 10. Είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύνησης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλη αυτή τη περιοχή που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA. Τη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύω 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκρηκτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρηξης συνθηκών.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξης σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλιο που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξη των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Ία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα τρία μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαλονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Του μεγάλου ορφανοτροφείου.
2: Η ώρα είναι
1: που, κατά το
2: 10:30.
1: Τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη αλλά και πάμπολη τον νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτηρίου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
3: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Αίγινα η αντιπυρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβαση στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες. Για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας είναι 2297-0-22171 και 2297-0-29-199 για αναγγελία πυρκαγιών.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Αίγινα σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα, πρωινές ώρες, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αίγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα, αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας του αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας, με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιλάμβανε παρουσίαση της Αγενήρικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.

στη Φιλοτέχνηση Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγινήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγινήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγινήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα

0: που δικτυού. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Πλεσιδής με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας

0: Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος, με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει η Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε από την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.

0: 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λιόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα
0: Πόρταλ
1: είναι.
0: Θα έπρεπε 11. Να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό του χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση για την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λιόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λιοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δημοτικοί σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος των αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη ηγετική και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα ρευμάτα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση τη κυρία Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του Ιωνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει η σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Έγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 KVA στο Δημαρχείο της Έγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρηξης συνθηκών. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάσταση φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Ιωαννικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις προπονήτρια του Ιωαννικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Ιωαννικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος ποντός των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά. Φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική, ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια συνηθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το 2ο Γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ή την εισετέρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Έγινα εντυπηρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Έγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλήτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας είναι 2297-022-171 και 2297-029-199 για αναγγελία πυρκαγιών. Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Έγινας σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα, πρωινές ώρες, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Έγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα, αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας του αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 11:30.
2: Στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγιανίρκης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακόσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου.

0: μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και δεύτερη πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία εδώ στην Αίγινα. Δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAVS 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στη Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας, εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικά

0: κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού pop προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποϊστριακή βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019, όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λιόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη, καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λιόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου
αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Τσαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν, η αναφορά γίνεται συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και της σοβαρής προεργασίας που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το ελικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το ελικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.

0: αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kVA στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρησης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρησης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να το εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να ισοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Θετητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαονικός εντοπίζει την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Έγινα εντυπηρική περίοδος για το 2026 η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές τις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλήτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας είναι 2297-0-22-171 και 2297-0-29-199 για αναγγελία πυρκαγιών. Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα, πρωινές ώρες, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αίγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα, αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας το αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιέλαβε παρουσίαση της Αγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Ελαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωξη οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Έγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές: η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Έγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.

0: σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28 Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κ. Φώτης Πούντος και κ. Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Αγγελής Σπυρίδων καταψήφισε την απόφαση, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Δημήτρης Καζικάρης απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτιρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύνησης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την καταλληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη, καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του υλικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν

για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και το και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος από στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου,
Ο κ. Ρομπάς είχε

Η απάντηση, δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρουμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Βαμοθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάκο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση τη κυρία Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του Ιωνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και έγινε τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρηξης συνθηκών.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλίβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Το άρθρο μπορεί η ώρα και είναι να δείτε μία. Τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το έγινε απόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Το χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Οχτώ χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα στις αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση για την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιο τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι Αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Βανοθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός εδώ στο Σαλαμινομάκο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση της κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύω 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Κλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική επίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επίπεδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγει στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβδεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόζ Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραβλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλι που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο έγινε απόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού μίλησε η τεχνικός Σαονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένοι. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒΑ αγωνίζεσθαι. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒΑ αγωνίζεσθαι, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτο μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν αν ήθελαν τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
3: Με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη αλλά και πάμπολη των νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Έγινα αντιπυρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Έγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλήτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας είναι 2297-022-171 και 2297-029-199 για αναγγελία πυρκαγιών. Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Έγινας σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα, πρωινές ώρες, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Έγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα, αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας το αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση μαρμάρινης πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του Ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεόντισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Έγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Έγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαος 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στην τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος

0: Πρόεδρος, το Εγιναπόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρε στην επικαιρότητα το Εγιναπόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα εντατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίστοση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λεόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου, του υποθαλάσσου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές
1: παρατάσεις. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2.
0: Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και το τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό του χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου,
2: ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Βαμοθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση της κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του Ιωνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και έγινε τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική επίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Έγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kW στο Δημαρχείο της Έγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινα σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο
2: εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αιγινάς». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρωνικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρωνικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόζ Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρωνικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρωνικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρωνικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρωνικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρωνικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρωνικού να πανηγυρίζει το τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλι που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρωνικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρωνικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρωνικού Ία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρωνικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τρίμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν αν ήθελαν τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδιστρία και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εινάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εινάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εινάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγη συν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη τον νυν εν τετή Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Αίγινα αντιπυρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές τις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας? Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλήτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβαση στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες. Για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας είναι 2297-022-171 και 2297-029-199 για αναγγελία πυρκαγιών. Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα, πρωινές ώρες, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αίγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα, αναζητήθηκε και ανευρέθηκε εντός της οικίας το αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανευρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και
1: Ελληνικής Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 2:30.
0: Παρά τις δυσμενείς και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αιγιαννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση μαρμάρινης πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακόσλωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του Ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Έγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Έγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσον αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28 Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία, είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλίβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.

Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως

0: Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίστοση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μια σειρά ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύνησης Ερωμένων.

0: μεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεργότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του υλικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό του χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή του Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρουμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρουμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση τη κυρία Σίλα Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι
1: 3.
0: Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτοτων συνθήκων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο, Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια,